Πάντα μέρα, δεν σκοτεινιάζει. Μερικά πουλιά είναι ανθρώπου και μερικοί ανθρώποι πουλιά. Μου είπε ήξερα να ακούω.

που ξέρουν που πάνε και από πού ήρθαν, όμως ζουν στο τώρα. Πώς να γίνουμε, είμαι σε άλλη χώρα. Και τα πουλιά της Αυστραλίας που έχουν άλλους ήχους λένε, πού είσαι. Δεν θα σε φάω. Τι λένε τώρα, πού είσαι.

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον ώμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ, προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες τον όνειρά μου, τη χαρά μου, την καρδιά μου.